0: νοσινά νέα ράδιο, μουέ ράδιο, μπεσέ προφέ ράδιο.
1: FM νοσινά, μπουσί καινού ράδιο, σαν νέα σοαδάκι.